0: Hannah Ross, το χέσου λάξα ακαλεπάλ, χούλι κουίν, λιτράχ οξ χολομίν κίλε κατεναμίτ. Ως και χένα κουίτ κανάκ, καμ λιτέν τσοκέ. Καμά νικάς λανσάμ, λιχά, στύπαν κίλε καβέ, ούτ να πάλ τσίκλι κάκρε ρούστιε.
1: Τσα, βίνα μην κίλ καω Ματέο. Απάν μανες και ναου ηρούλι πόγε να μα, άρνα τσάλ, αρούνα σπάνου, μανα σουμ κουάν κρικίνι καλεπάλ, Marakafish octachina chogeric in a chisep chaklihuchuk. A anli tentosh now alchirishe lipoyanam literach octiholomink. Renach olch ocheru anitek elishuch.
0: Yarnagachekan arroz, pantiosha queric in lina lep.
1: Haihu esil nashkeak hers, dik inchter chituminali embajada de Suiza.
2: 19:01.
3: Barcho asi kik tua mas
4: sak achip al santilhu Emmanuel aranda atau ke la paji santilhu udlibichlebal sakas la atin ut sakachi wana kwi rishlik santilhu udna balchish komon
3: barna kanaka
4: asa radio felicidad barrio el porvenir nachish adli colonia militar poptum
3: cinco otara chakchakish yo o bi